0: άλλοι σταθμοί ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
4: Ξέρε μουσικά.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το. And we go.

Μέτρο 97,8. Τον ακούς δυνατά σε κάθε παραλία. Oh, just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: άλλοι σταθμοί ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

0: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολισθήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, check, one, two. Ready?
3: Ready?
2: Okay.
4: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Το καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό. Θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
5: Check, check. One, two. Ready?
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8.

2-31-9-08-908 και μετά την Τζένιφερ Λόπες έχουμε και άλλη έρευνα που σας φέρνω, γιατί έχουμε ρίξει δουλίτσα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και η απάντηση στην ερώτηση τι έφαγε στην Κύπρο σκατζόχυρε ήταν κοτομπουκές και τηγανιτές πατάτες.
1: Ψαρομπουκές, είχε μακαρόνια με κιμά, πίτσα για τα παιδάκια. Ωραία φαγητά για τα παιδιά.
0: Και τι είχες, Mickey Mouse.
1: Mickey Mouse.
0: Mickey Mouse κοκτέιλ. Αυτά από τον αγαπημένο μας εδώ σκατζόχυρο, μόνο αυτός. Αυτά είναι τα απολαυστικά της ζωής που έτσι μας αρέσει να συζητάμε πάντα. Έχει όμως φέρει και κουτσομπολιά αυτό
1: λοιπόν,
0: το μικρό αγόρι.
1: Εμείς μπορεί να γυρίσαμε από τις διακοπές μας, όμως ο Γιάννης άντε το κούμπο βρίσκεται ακόμη στην Ψαρού, κάνει τις διακοπές του και πήγε για γεύμα με τη σύζυγό του και τη μητέρα του. Ακόμη υποχρεώσεις δεν ξεκίνησαν με τους Μαϊάμι Χιτ, οπότε έχει χρόνο να περάσει με την οικογένειά του και να κάνει διακοπές στην Ελλάδα.
0: Τέλεια.
1: Πάμε να πούμε κάτι για τον Βασίλειο Κοστέτσο, ο οποίος πήρε θέση για τη Μαντόνα. Ήταν η Μαντόνα στη χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες.
0: Καλέ να το πούμε και αυτό. Πήγε στην πατρίδα του, Μπιλ
1: Νάκη. Τι πήγε! Ήπιε και καφέ και στο σου!
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Ο Βασίλης έρθει με άλλο αέρα, αφού στην πατρίδα του πήγε ολόκληρη
1: Μαντόνα. Και να τα ακούνε κάποιες αυτά που δεν θέλουν και να πηγαίνουν καλαμπάκα.
0: Να τα ακούνε,
1: έτσι,
0: να τα ακούνε.
1: Έτσι, η Μαντόνα πάτησε το πόδι της και ο Βασίλης Κοστέτος είπε: ας πάρουν μαθήματα, λέει, από τη Μαντόνα οι επώνυμες Ελληνίδες θεούσες για το πώς πρέπει να ντύνεσαι στα μοναστήρια.
0: Έλα, εντάξει τώρα. Είναι δυνατόν να συγκρίνει τη Μαντόνα που πήγε εκεί πέρλαμπρη με τα μαντία της τώρα και αυτά με...
1: Ταπεινή ήταν, ταπεινή.
0: Ταπεινή και υπέρλαμπρη όμως.
1: Μπράβο. Και τέλος θα σας πω για το Bad Bunny και για την έγκριση προς τιμήν του στο Πουερτορίκο, όπου 32 δημιουργοί συμμετέχουν και δημιούργησαν καλλιτεχνικές προσεγγίσεις βέβαια με τον Bad Bunny, επειδή έχει γίνει είδωλο, λέει, στο Πουερτορίκο. Υπάρχουν και πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά, καθώς και ολογράμματα τα οποία απεικονίζουν τον Bad Bunny.
0: Ορίστε, είναι είδωλο και τον έκαναν και γλυπτό, τον έκαναν και πίνακα. I'm good για τη συνέχεια εδώ στον Zoo 90,8.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματά σας. Έχετε επιστρέψει.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική.

0: χαΐρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
1: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
0: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
2: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
0: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
2: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
0: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
2: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
0: Τηλέφωνο 2541027802 και 25410-74-259.
2: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Επιστροφή στη μουσική.
10: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
11: και δεν σταματάει ποτέ.
10: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
12: Μου 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
0: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
0: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.

0: ούτε εδώ στον Ζου 90,8 και ακόμα μας θυμίζει το καλοκαίρι αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω, έτσι μου βγάζει κάτι σαν να είμαστε ακόμα διακοπές. Σκάτ, 6939-908-908 είναι το Viber του Ζου. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Θα σας διαβάσω του Ιωάννη την περιπέτεια. Καλημέρα, παιδιά, λέει, και καλή επιστροφή. Εγώ ξεκίνησα για διακοπές με προορισμό την Κατάνια της Σικελίας. Αφού φτάνω στον ενδιάμεσο σταθμό που ήταν η Μάλτα, ακυρώνεται η πτήση λόγω έκρηξης του ηφαιστείου της Αΐντας.
1: Έτνας. Η Έτνα πρέπει να είναι στη...
0: Λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου. Και αφού πέρασα, λέει, ολόκληρο το βράδυ στο αεροδρόμιο της Μάλτας περιμένοντας την επόμενη πτήση, ακυρώνεται και αυτή.
1: Το φουκαρά, μια ταλαιπωρία.
0: Και να μην σας τα πολυλόγω, που μας τα πολυλόγησες, Ιωάννη, να το πούμε και αυτό. Κατέληξα στο Μιλάνο, φτιάχνοντας νέο πλάνο διακοπών και πέρασα υπέροχα. Εντάξει, κάθε...
1: Δεν το βάλες κάτω, μπράβο.
0: Τι να κάνω, που είχε φτάσει μέχρι τη Μάλτα. Πέρασε υπέροχα όμως, αυτό είναι το ωραίο. Να βρίσκουμε λύσεις. Έχουμε κάποιες διακοπές, ρε παιδί μου, να κάνουμε κάποιες μέρες. Μη ζορίζεστε αν κάτι δεν πάει ακριβώς με το πρόγραμμα. Καλημέρα στην Καλυψό. Καλή εβδομάδα. Πόσο χαίρομαι που γυρίσατε. Ελπίζω να γεμίσατε μπαταρίες. Κάτι κάναμε, Καλυψό. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Καλό. Να, τη Χριστίνα είναι φίλη μου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Ορίστε. Αυτό είναι.
0: Αυτή την ευχή ήθελα να ακούσω σήμερα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή σεζόν να έχετε, ο Μάνος. Καλημέρα και από τον Κώστα. Και την Ελένη. Καλή σεζόν μας εύχεται και αυτή. Η Μάγια είναι εδώ. Η Ζωή είναι εδώ. Ο Γιώργος είναι εδώ. Και η Σοφία είναι εδώ. Αλλά εδώ είναι και η ροκ μπάντα.
2: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: είναι ρε παιδιά, το ψάχνουμε το husband. Εδώ είμαστε και ήρθε η ώρα μετά από τις μαγειρικές έτσι αναζητήσεις του Σκατζόχυρου. Ξέρετε, τις σιροκροκέτες, τις ψαροκροκέτες, τις κοτομπουκές.
1: Τις ωραίες ομελέτες.
0: Τις ωραίες ομελέτες. Να του φτιάξω κι εγώ μια ομελέτα. Λοιπόν, ξέρεις ότι εμένα μου αρέσουν λίγο τα πιο healthy.
1: Ναι.
0: Οπότε θα την κάνω στο φούρνο την ομελέτα.
1: Α, τι θα βάλουμε μέσα είναι το βασικό μας.
0: Θα βάλουμε μέσα τώρα, επειδή έχουμε πάρα πολύ ωραία κολοκυθάκια που είναι στην εποχή τους και μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Έχεις φάει.
1: Ναι, Τζάνα, μην βάλεις κολοκυθάκι, βάλε.
0: Ωραία, θα βάλω μόνο κολοκύθι. Το ψιλοκόβεις το κολοκυθάκι. Ένα κολοκυθάκι, αν είναι μικρά, βάλε δύο. Βάζεις ή γραβιέρα προτιμώ εγώ. Ή φέτα, μα θέλεις εσύ, έτσι τριμμένη πάρα πολύ καλά. Τρία αυγουλάκια και ναι, την ψήνεις σε ένα μικρό ταψάκι για 20 λεπτά στους 180 βαθμούς. Θέλω να σου πω, έχεις φάει ομελέτα φούρνου?
1: Πρέπει να έχω φάει και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Είναι...
1: αλλά με λουκάνικα και τέτοια μέσα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ότι είναι. Δεν είναι πολύ πιο ωραία. Είναι, είναι πιο αφράτη.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι σε χορταίνει και πιο πολύ. Είναι πιο πολύ φαγητό. Ενώ το άλλο είναι πρωινό, ας πούμε.
1: Στο στρατό κάναν πολύ τέτοια.
0: Ομελέτα φούρνου.
1: Ομελέτα φούρνου. Είχε το βράδυ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ομελέτα φούρνου για το βράδυ.
0: Τόσο καλά τρώνε.
1: Ήταν φοβερή.
0: Λοιπόν, πείτε μας εσείς τι ομελέτα προτιμάτε και γενικότερα ό,τι άλλο θέλετε εδώ στο Vibe του Ζου. Ήτανε η ώρα της μαγειρικής πριν την Billie Eilish.

0: Λόκο, λόκο, και τώρα θέλουμε σκατζόχυρο, θέλουμε ανέκδοτο. Θα σου το πω, σκάτς. Αν ένα πράγμα μου έλειψε από αυτή την εκπομπή, ναι, είναι τα ανέκδοτα σου. Να το ξέρεις αυτό.
1: Λοιπόν, εκεί που ήμουνα στις διακοπές, Νάση, είδα μία μύγα, ένα μυρμήγκι και ένα κουνούπι σε πανικό.
0: Σοβαρά.
1: Ήταν έντρωμα.
0: Με βάζεις και λέω και λέει. Κανονικά θα έπρεπε να πω είδα ένα κουνούπι, μια μύγα. Άντε ρε, αλήθεια, μόνο εσύ. Ωραίο.
1: Αχ,
0: ναι, θα
1: το πρώτο, το πρώτο μας.
0: Το πρώτο της σεζόν, επιτυχημένο. Για στείλετε και εσείς τα μηνύματά σας. Σας άρεσε? 6931 908 908.

0: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
1: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
8: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever, η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο
9: με την υποστήριξη του

0: Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Σκάς.
2: Καλημέρα, 9 η ώρα πήγε.
1: Πήγε 9, πέρασε το πρώτο δίωρο. Εύκολα, γρήγορα, σαν νεράκι. Είπαμε τα πρώτα τα κουτσομπολιά μας, τις πρώτες τις καλημέρες μας. Καλή αρχή έκανες, λέει εδώ η Μάγια, με το ανέκδοτο σου. Καλημέρα, καλημέρα και ο Αντώνης. Καλή αρχή, καλή σεζόν. Ελπίζω να γεμίσατε μπαταρίες για να περάσουμε έναν όμορφο χειμώνα όταν έρθει. Σωστός ο Αντώνης, όταν έρθει. Δεν ήρθε ακόμα. Καλή επιστροφή και έχουμε και από την Κική. Καλή εβδομάδα στα πιο γλυκά και μοναδικά αγόρια. Μάνος Γιώργος, καλή εβδομάδα στα αγόρια σου. Να πούμε ότι...
0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά cocktails και non-stop μουσική.
0: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
3: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
6: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
7: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
8: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Forever Young εδώ στον Ζου 90,8. Έχουμε αρχίσει έτσι και μαζευόμαστε σιγά σιγά έξω και πιο πολλοί κόσμος έρχεται.
1: Μπράβο, για πάμε.
0: Οι συνάδελφοι, καλημέρα και στον πάντα αργοπορημένο, αλλά όχι σήμερα, Χρήστο το Κουμακίδη. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ήρθε και αυτός μέσα στη χαρά του.
0: Και ορεξάτος και χαμογελαστός, δεν το περίμενα έτσι. Δεν τον είδαμε και χθες στο meeting, οπότε εντάξει, είχε άλλο αέρα. Να σου πω μια έρευνα τώρα που διαβάζω. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρώπης, οι Βρετανίδες είναι αυτές που θυμώνουν πιο εύκολα.
1: Γιατί τα κορίτσια, εγώ τα γνώρισα στην
0: Κύπρο,
1: ήταν πολύ έτσι άνετες.
0: Ήταν χαλαρές.
1: Χαλαρές, πιωμένες.
0: Ήταν γι' αυτό δεν καταλάβαινα. Σύμφωνα λέει έτσι με τις έρευνες, ναι, και τα στατιστικά, η ψυχολογία της καταπιεσμένης ευγένειας είναι αυτό το στερεότυπο που τους κάνει να είναι πάρα πολύ έξαλλες. Το στερεότυπο του keep calm, γενικά ότι πρέπει να είναι ευγενικές, να είναι ήρεμες. Οπότε υπάρχει το σπάσιμο αυτού του φράγματος και θέλουν να σπάσουν την καταπίεση, ότι εκεί που είναι ήρεμες και χαλαρές, ξαφνικά μα τις...
1: Shut up!
0: Έτσι. Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα εκνευρίζονται και λένε shut up. Και θέλω να σου πω και την κατάταξη του θυμού γενικότερα, που έχει γίνει έτσι μια ευρωπαϊκή έρευνα. Στο top 5 μαζί με τις Βρετανίδες.
1: Και οι άλλες.
0: Είναι οι Ελληνίδες.
1: Εκνευρίζεστε στις κορίτσια.
0: Σατήλα και εμείς.
1: Όπα.
0: Οι Τσέχες. Οι Αλβανίδες.
1: Ναι.
0: Και οι Ισπανίδες.
1: Γιατί είσαι κορίτσια έτσι.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Δεν τι Τσέχες, δεν το έχω και για τις Τσέχες.
0: Τσέχες, οι Τσέχες, μην τις κοιτάς έτσι ψηλές και αγέροχες. Έχουν μια τσατήλα μέσα τους. Πάμε τώρα στο Ζανατό και στη Ζέινα εδώ, στον Ζου 90,8.

0: Δεν ξέρω, Σκάτσα, αλλά αυτό το τραγούδι για μένα είναι από τα πιο καλοκαιρινά έφερ. Δηλαδή, πραγματικά, σαν να μην τέλειωσε το καλοκαίρι, σαν να φεύγουμε πάλι διακοπές. Επειδή όμως γυρίσαμε, διαβάζω εδώ πέρα το πείραμα της Νορβηγίας στα σχολεία. Θέλω να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ η οθόνη στα σχολεία. Ειδικά και στην Σουηδία είχαν βάλει τάμπλετ, τα παιδάκια είχαν κάπως καταργήσει το χαρτί και το μολύβι και τώρα το ξαναβάζουν. Έρχεται πάλι στο επίκεντρο.
1: Δεν τους βγήκε μάλλον αυτό.
0: Δεν βγήκε. Σύμφωνα με τα στοιχεία λέει ότι κατανοούμε περισσότερο την έντυπη μορφή όταν διαβάζουμε από την ψηφιακή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μεγάλης ανάλυσης που έγινε. Σε μικρότερες ηλικίες η εικόνα είναι ακόμα πιο μεγάλη, δηλαδή τα παιδιά από 1 έως 8 ετών είχαν μεγάλη διαφορά στο ψηφιακό και στο έντυπο βιβλίο, πόσο κατανοούσαν τα πράγματα. Πολύ σημαντικό επίσης είναι και το μολύβι. Το μολύβι, επειδή έχει το πλεονέκτημα να είναι αργό, είναι έτσι πολύ γνωστό ότι οι φοιτητές που έγραφαν με το χέρι τις σημειώσεις τους είχαν καλύτερη κατανόηση. Επιστροφή λοιπόν στο χαρτί και το μολύβι.
1: Μα έτσι το μαθαίνεις, έτσι είναι. Άμα το γράψεις, λένε δεν το μάθεις. Άμα δεν τα γράψεις, δεν τα κάνεις. Έτσι δεν μας λέγανε
0: και εμάς. Ακριβώς έτσι μας λέγανε. Μετά μπήκαν οι οθόνες, οι ψηφιακοί πίνακες, οι διαδραστικοί πίνακες, όλα αυτά.
1: Δεν το συγκρατεί το μυαλό.
0: Και τώρα προσπαθούν κάπως να βρουν έναν έτσι μια χρυσή τομή που να υπάρχουν και τα διαδραστικά, αλλά σίγουρα να υπάρχει και το χαρτί και το μολύβι, γιατί έτσι ο εγκέφαλος τα καταλαβαίνει περισσότερα. Για τη συνέχεια, Ντάτι, εδώ στον Ζου και στο πρωινό που αγαπάς.

0: Λοιπόν, κάλμα και εδώ τον έχω. Εδώ τον έχω μισό λεπτό να το σηκώσω. Ζορς.
1: Σήκω τσέτο, βρε. Καλείτε τον, καλέ, καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
0: Αχ, Ζορς. Πόσο μας έλειψαν αυτές οι ωραίες συμβουλές σου.
1: Για εβδομάδες, πώς μου λείψατε. Το έκλεισα το ατελιέ μου. Και έφυγα για τις διακοπές. Καλή σεζόν να έχετε, παιδιά. Καλή συνεργασία να έχουμε και πάλι μαζί. Βασίλης θα έχετε βέβαια από Σεπτέμβρη. Κάτι μου είπατε πριν σε ακουστικό.
0: Ναι. Ο Βασίλης δεν είναι εδώ μαζί μας. Είμαι μόνη μου με τον Σκατζόχυρο. Ο Βασίλης θα έρθει τη Δευτέρα όμως. Μην ανησυχείς.
1: Πάρα πολύ ωραία Ναζούλα μου. Και για τις διακοπές που με ρώτησες πριν.
0: Ναι.
1: Πέρασα καταπληκτικά. Πήγα στην Πάτμο. Και από την Πάτμο.
0: Συγγνώμη, Ζορς. Μήπως πέτυχες τη Μαντόνα.
1: Τη Μαντόνα. Αχ, δεν την έψαχνα, τη ζητούσα από εδώ, από εκεί που την κρύβανε, δεν ξέρω.
0: Δεν την πέτυχες, ούτε ο Βασίλης την πέτυχε στην Καμπαλαμπάκα, ούτε εσύ στην Πάτμο.
1: Δεν πρέπει να κυκλοφορούσε πολύ αυτή.
0: Φαντάζομαι θα ήταν incógnito.
1: Αχ, και πήγα να φανταστείς με φουσκωτό σκάφο.
0: Α, για πες τα μου αυτά τα ωραία.
1: Από Πάτμο να πάμε Μύκονο.
0: Ναι,
1: με
0: κουνούσε.
1: Και με λέγανε, καλέ, πώς ήταν αυτό το σκάφος επάνω. Κρατήστε από τα σκοινιά, γερά. Καλέ, τι να τους λέω, πατραχά άνθρωπος είμαι, δεν μπορούσα να κρατηθώ.
0: Αχ, τρελέ μου, Ζορς. Η αλήθεια είναι, Ζορς, ότι είχε μποφόρ αρκετά τώρα τον Αύγουστο εκεί κάτω και εγώ εκεί ήμουνα. Φυσούσε πολύ, οπότε αν ήσουν και με φουσκωτό, σίγουρα τα είδες όλα.
1: Καλέ, άστα να πάνε καλύτερα με ποδήλατο θαλάσσιο, τσίκι τσίκι να φτάσω.
0: Μου σκέφτηκες.
1: Αχ, ναι, πάρα πολύ, αλλά να ήμουν να το πω και τ' άλλο στη Μύκονο. Πολύ κακοτιουστιά οι ξένες.
0: Ναι, το είδα κι εγώ.
1: Είμαι εντυπωσιασμένος από τις Ελληνίδες. Φοβερά ντυσίματα και το βράδυ και στην παραλία. Μπράβο, Ελληνίδες μου.
0: Μπράβο στα κορίτσια, αφού ακούμε τις συμβουλές σου.
1: Έτσι,
0: Ζορς.
1: Πολύ το χαίρομαι. Να ακούνε και οι ξένες, να μαθαίνουν κι αυτές.
0: Πρέπει να γίνεις international. Πρέπει να γίνεις. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και αυτή τη σεζόν. Σε καλωσορίζουμε εγώ με το Σκατζόχυρο. Αύριο πάλι θα ξεκινήσεις τα θεματάκια σου, τις στήλες σου.
1: Να μαζέψω το ατελιέ μου, να ξαραχνιάσω και να ξεκινήσουμε πάλι.
0: Τσάου, Ζορς.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.
4: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρτα.

πτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουμτζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Εδώ το κορίτσι σας, Tate McRae και Sports Car, δεν πιστεύω να την ξεπέρασες, Κατς.
1: Όχι, Tate είναι βέβαια μοναδική. Την ακολουθούσα σε όλες τις διακοπές της.
0: Λοιπόν, πάμε και στα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα να πούμε στον Αποστόλη. Καλημέρα στην Μαρία. Καλημέρα στην Σοφία. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα κοκλάκια, καλή αρχή να έχετε. Εγώ μετράω αντίστροφα να την κοπανίσω. Να, αυτά μου αρέσουν τώρα.
1: Τι ωραία.
0: Είναι ωραίο όταν γυρίζουν οι άλλες ή να φεύγεις διακοπές. Το παίζεις λίγο μάγκα. Βέβαια έφαγες ένα ζόρι όταν λείπαν όλοι, αλλά εντάξει. Καλημέρα και στη Ματίλντα. Καλημέρα και στην Κική. Καλημέρα και στην Αντωνία. Εδώ είναι όλο το παρεάκι μας. Θέλουμε και άλλα μηνύματα. 6931-908-908. Όσο σκάς θα θυμηθεί κάτι από το παρελθόν.
1: Λοιπόν, θα πάμε λίγο μέχρι το 2010, όπου η φοβερή Ριάννα ερμηνεύει Man Down.
0: Άλλο κομματάρα. Κορίτσι, και αυτό, άλλη κομματάρα. Ευχαριστούμε για την επιλογή. Ξεκινάς πολύ δυνατά.
1: Βέβαια.
0: Και με το ανέκδοτο και με το τραγούδι αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να περιμένω φέτος.
1: Πολλές εκπλήξεις.

0: 12-12, ναι, και αυτό μας αρέσει. Δεν το έχω βαρεθεί καθόλου μα καθόλου. Και τώρα, Σκάτ, σου έχω παράξενους νόμους από όλο τον κόσμο.
1: Για να μάθουμε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Στην Ελβετία είναι παράνομο να έχεις μόνο ένα ινδικό χειρίδιο. Πρέπει να έχεις δύο για να παίζεις, δεν καταλάβαμε.
1: Όντως. Καλά το σκέφτηκαν.
0: Στην Ιταλία υπάρχει μία πόλη όπου είναι παράνομο να πεθάνεις από το 2012. Γιατί αυτό, γιατί το νεκροταφείο είναι πλήρες.
1: Δεν τους βγάζουν εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Εδώ κάθε τρία χρόνια τους βγάζουν.
0: Στην Ιαπωνία οι εταιρείες υποχρεούνται νομικά να μετρούν την περίμετρο μέσης των υπαλλήλων τους κάθε χρόνο.
1: Έβαλες.
0: Δεν σχολιάζει. Δεν λέει άμα πρέπει να βάλεις ή να βγάλεις, αλλά λέει ότι κάθε χρόνο το μετράνε. Στη Σιγκαπούρη η πώληση τσίχλας απαγορεύεται από το 1992. Και θέλω να σου πω ότι είχα και μια άσχημη εμπειρία με τσίχλα εδώ
1: Την πάτησες τι?
0: Την κάθισα ρε εσύ.
1: Ωραία.
0: Την κάθισα στο πλοίο και μάλιστα από αυτά τα πλοία τα ωραία, τα γρήγορα που είναι μέσα πάρα πολύ καθαρά.
1: Πώς δεν την καθάρισαν αυτοί?
0: Κάθισα και όταν σηκώθηκα χάλια.
1: Τώρα
0: χάλια
1: που κάνει πολύ ζέστη, άμα την πατήσεις στο δρόμο που είναι ψιλολιωμένη.
0: Μην τις πετάτε. Σε ένα χαρτάκι, σε ένα κάδο ή σε ένα χαρτάκι, ακόμα και κάτω που την πετάτε.
1: Καταπιείτε την πια.
0: Καταπιείτε
1: την.
0: Λοιπόν, και τέλος στην Ελλάδα, να φοράς ψιλοτάκουνα σε αρχαιολογικούς χώρους είναι παράνομο, με πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 900 ευρώ.
1: Βέβαια.
0: Ναι, γιατί το χαλάς, έτσι.
1: Ναι, λογικό είναι αυτό.
0: Αυτά είχα, δεν τα ξέραμε, μας άρεσαν, δεν μας άρεσαν. Αυτά ήταν περίεργα και έτσι λίγο διαφορετικά.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση.
4: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε και μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
10: Μέρες θα φτάσει τους 39 βαθμούς.
11: Θα καούν αυτοί εκεί.
10: Θα καεί το Πελεκούδι και να σας πω ότι σήμερα είναι 24 Αυγούστου και αν έχετε τα γενεθλιά σας, είστε από τη φύση σας ψυχολόγοι και ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για τις προσωπικές σχέσεις. Απολαμβάνετε να μοιράζεστε τις ιδέες σας με τους άλλους, δεν ακολουθείτε πάντα τις συμβουλές των άλλων και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πάολο Κοέιλο. Λοιπόν, έχουμε Die, έχουμε πολλά θεματάκια, έχουμε και άλλη έρευνα έτσι λίγο πιο πικάντικη αυτή την τελευταία ώρα. Γι' αυτό δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά άλλου.

0: Let Me Love You εδώ στον Ζου 90,8 και στο πρωινό της πόλης Bill Nikes and the Boss Crew in the morning με Θοδωρής Κάτσα απέναντι μου μόνο σήμερα.
1: Τα δυο μας.
0: Είμαστε τα δυο μας, αλλά είμαστε μέσα στο στούντιο τα δυο μας, Σκάς, γιατί έξω έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Καλημέρα να πω στην Μένη. Καλημέρα παιδιά, καλή συνέχεια καλοκαιριού θα πω εγώ. Μπράβο, δικιά μου και η Μένη. Εδώ πέρα ο Αντώνης λέει ότι με πέτυχε στο λιμάνι της Σύρου σε κάποια φάση, αλλά δεν πρόλαβε να μου.
1: Πού εξαφανίστηκε.
0: Καλημέρα. Προφανώς μέχρι να πει α, είναι η Νάνση, δεν είναι η Νάνση.
1: Εξαφανίστηκε.
0: Έφυγε η Νάνση. Καλημέρα στην Ευαγγελία. Μαζί λέει επιστρέψαμε. Άντε καλή αρχή. Τι τραγουδάρα, ρε παιδιά, για τη δικιά σου τραγουδάρα, τη Ριάννα.
1: Man down.
0: Βέβαια, έχει έρθει πολύ δυναμικά ο Σκάτς. Καλημέρα, παιδιά, και από τη Σοφία. Σας ακούμε από εξωτερικό, γι' αυτό έτσι και λίγο αργοπορούμε στο καλημέρα. Μας έλειψε η τρέλα σας. Καλημέρα στην Μαρία Σοφία. Καλημέρα, λέει, στους αγαπημένους μου μαζί με το Ζορζ. Εγώ να πω κάπου εδώ ότι είχα κολλήσει τσίχλα στα μαλλιά της αδερφής μου.
1: Πω.
0: Τα είχε κόψει σαν κοκοράκι σε εκείνο το σημείο και ένιωθα άσχημα. Μα καημένη ρε εσύ. Μάλλον το κάνεις κατά λάθος.
1: Μάμα πέσει το κεφάλι, πού δεν βγαίνει από εκεί μέσα η μαστίχα. Κούρεμα.
0: Πάντως παιδιά, να σας πω την αλήθεια, και το δικό μου το σόρτ πήγε για
1: πέταμα.
0: Δεν μπόρεσα να
1: άμα
0: το...
1: δεν βγαίνει με, νομίζω με βενζίνη βγαίνει
0: ήταν
1: η μαστίχα.
0: Ήταν τόσο μεγάλη η αηδία. Και εντάξει, ήταν και παλιό το σορτσάκι, αλήθεια είναι. Λέω άιντε τώρα. Καλημέρα στον Στέλιο. Καλώς ήρθατε πίσω, λέει. Καλή σεζόν. Τα ινδικά χειρίδια παθαίνουν, λέει, κάτι σαν κατάθλιψη όταν είναι τελείως μόνα και πεθαίνουν. Γι' αυτό δεν πρέπει να είναι ένα μόνο του. Γι' αυτό και ο νόμος που λέγαμε τους περίεργους νόμους νωρίτερα. Επίσης αυτός ο νόμος λέει πως σε περίπτωση που το ένα από το ζευγάρι πεθάνει, μπορείς να απευθυνθείς σε υπηρεσία νοικίασης για να του νοικιάσεις παρέα.
1: Καλό γίνεται.
0: Εσύ, πού τα ξέρετε όλα αυτά.
1: Θα έχουν κάποιοι.
0: Να σου πω κάτι, να τώρα μου λείψανε.
1: Ναι.
0: Αυτά μου λείψανε. Που λέμε κάτι και έχουν τόσες άλλες πληροφορίες. Καλημέρα στο Σαράντι. Γεια σου, ρε Σαράντι. Καλημέρα, καλή σεζόν σε όλους. Το αφεντικό λέει πού είναι πάλι. Ακόμα συντίνω, είδα κάτι post λέει στα social. Όχι, όχι, γύρισε εδώ, είναι όλοι τους. Και η Ειρήνη και ο Αντώνης εδώ. Είναι απλά έχει δουλίτσες. Λίτσα μου, να σου πω ότι δεν παίζουμε ακόμα Beat the Bomb, γιατί έστειλε η Λίτσα για το Beat the Bomb. Θα ξεκινήσουν από Σεπτέμβριο, θα σας ενημερώσουμε φυσικά. Θα παίξουν και τα κατάλληλα ηχητικά. Καλημέρα και στην Ελίνα και στον Πέτρο μας και στον Γιάννη. Άντε καιρό είχαμε να σας ακούσουμε. Καλή σεζόν. Παιδιά, είστε τόσοι πολλοί και χαιρόμαστε τόσο τόσο πολύ. Να βάλω και ένα ηχητικό τώρα να το τολμήσω.
1: Βάλε.
0: Θα το τολμήσω εδώ ο Μπάμπης.
2: Παιδάκια, καλημέρα. Καλή σεζόν εύχομαι για σας και για μένα. Πρώτη μέρα στη δουλειά μετά από δύο εβδομάδες διακοπές που πήγα Αντίπαρο, λίγο Πάρο και Νάξο. Καλά να περνάτε, τα φιλιά μου.
0: Κυκλάδες και ο Μπάμπης, έπαιξε πολύ κυκλάδες φέτος. Τέλεια, τέλεια, τέλεια, φιλιά σε όλους.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo.

0: Ariana και Drake εδώ στον Zoo 90,8 και ήρθε η ώρα για τα κουτουμπολιά από τον Σκατζόχυρο.
1: Ζώζεφιν και Νίνο γιόρτασαν μαζί τα γενέθλια της Ζώζεφιν.
0: Αχ, και είχα μια φαγούρα. Ναι. Πραγματικά. Είδες, τα έχουν ακόμα.
1: Τα έχουν ακόμη όντω. Μπορεί να έχουν γίνει τα unfollow, τα follow. Ξανά, μια ο ένας, μια ο άλλος. Παρ' όλα αυτά, βάλαν στις φήμες χωρισμού τέλος. Είναι μαζί τα παιδιά και ανέβασαν πάρα πολλές φωτογραφίες από τα γενέθλια. Πάμε τώρα σε ένα άλλον, τον Αργύρη Αγγέλου, ο οποίος ήταν σε ένα πανηγύρι σε ένα χωριό και γινόταν λαχιοφόρος αγορά. Πήρε κάποια λαχεία και τι είναι αυτό που κέρδισε από το πανηγύρι. Χαρούμενος βέβαια που κέρδισε, η τύχη του, μου λέει, έγραψε, κέρδισε χαρτιά υγείας.
0: Αλήθεια λέει.
1: Κέρδισε μια τεράστια σακούλα με, μπορώ να σου πω, 30 χαρτιά υγείας που έχει τη μεγάλη συσκευασία και χαρούμενος τα δείχνει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, ό,τι πάρεις. Καλημέρα σας.
1: Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν.
1: Ο Αργύρης Αγγέλου, φοβερός με χιούμορ. Είναι, μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες που έχει αναρτήσει. Είναι φοβερός μέσα στα χαρτιά υγείας.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Και τέλος, πάμε λίγο Ρόδο, όπου ο Θοδωρής Φέρης έδωσε μια συναυλία εκεί. Ενώ κατά τη διάρκεια της συναυλίας το βιντεάκι φυσικά έγινε viral στο TikTok. Είχε πει λίγο την μπάντα, λίγο παίξτε εσείς, δώστε λίγο το ρυθμό. Και αυτός σταμάτησε και πήγε, έφαγε ένα μπέργκερ από πίσω. Και ξαναβγήκε μετά και συνέχισε. Φοβερός ντόντος.
0: Πείνας ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι και δύσκολη δουλειά. Πόσες ώρες πάνω στην πίστα, άμα είχε πιει κιόλας, ξέρεις, το ποτό σου φέρνει μετά πείνα.
1: Τι να κάνει, ζήτησε ένα μπιργκεράκι, το έφαγε, ωραίο λέει. Φοβερό.
0: Μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σκάζ για το κουτσοκουμπολιά του. Ντράκιουλα τώρα εδώ.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
3: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
3: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
3: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή φουτού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξύ...

0: ελληνικό προϊόν. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Επιστροφή στη μουσική.
4: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
5: Και δεν σταματάει ποτέ.
4: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
6: Έρευνα του 2026. Το 41% θεωρεί απιστία το φλερτ μέσω μηνυμάτων. Κάνεις εσύ φλερτ μέσω μηνυμάτων?
7: Μόνο αυτό δουλεύω.
6: Όχι, όταν είσαι σε σχέση εννοώ.
7: Α, όχι, δεν κάνω. Όταν
6: έτσι,
7: είμαι σοβαρό παιδί τότε.
6: Ενώ το 37% θεωρεί απιστία το να κρατάς ενεργό dating profile απλώς για επιβεβαίωση. Ρε παιδί μου, ότι μετράς, κατάλαβες.
7: Αυτό, ναι. Κάποιοι δεν το χρειάζονται όμως την επιβεβαίωση, ότι τους αρέσει.
6: Αυτό, δεν κάνεις κάτι, απλά το έχεις. Τώρα βέβαια, να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Ναι. Άμα το έχεις για να την επιβεβαίωση και σου στείλει κάποιος και επιβεβαιωθεί.
7: Επιβεβαιώθηκα, εντάξει, ευχαριστώ. Θα το
6: σου περνάει, δηλαδή δεν στέλνεις μήνυμα.
7: Μετά τα παίρνεις λίγο τα πάνω σου.
6: Το ίδιο ποσοστό, δηλαδή 37%, θεωρεί ύποπτο το να έχεις κάποιον αποθηκευμένο με ψεύτικο όνομα.
7: Α.
6: Αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο. Ορίστε, έχασα και τα λόγια μου. Αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο. Μόνο το 37%, το 100% θα πω εγώ. Πείτε μας εσείς τι θεωρείτε απιστία. Θεωρείτε κάτι από αυτά, θεωρείτε κάτι άλλο? Όσο θα παίζουν οι διαφημίσεις μας και μετά έχουμε και Bad Bunny και επιστρέφουμε.
8: Μυρίζει λουχουδιά.
9: Και άμμο.
10: Και ακούω παιχνίδια.
11: Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι?
13: Όπου κι αν πήγε.
14: Πετσάπ 88 θα ήταν.
15: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88.
16: Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
17: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
19: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
20: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
23: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
24: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
25: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacewin μόνο 7,64. Και βαφές Sios Oleo μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικών.

0: Αχ, πόσο μας αρέσει και πόσο απότομα κόβεται. Εδώ είμαστε, δεν έμειναν ούτε 20 λεπτά για το πρώτο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning τη σεζόν. Να σας πάω λίγο στην επικαιρότητα. Έχουμε φωτιές, φωτιά σε κτίριο στον Πειραιά με 14 πυροσβέστες και οχήματα, 4 οχήματα στο σημείο. Έχουμε φωτιά σε δασική έκταση.
1: Oh, αρχίσαμε πάλι.
0: Και στα Γρεβενά, επιχειρεί εκεί ελικόπτερο. Στο σημείο είναι 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Να σας πω εδώ στη Θεσσαλονίκη μας για ένα 46χρονο, ο οποίος ανίδωσε τη μοτοσυκλέτα του, έτρεχε σκάτς με 146 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που ήταν το όριο 50.
1: Κοίτα, η ταχύτητα για μηχανή αυτή, κοίτα σου πω, δεν είναι πολύ.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Αλλά σε τέτοιο δρόμο που πήγαινε είναι πολύ όμως.
0: Ναι, ρε,
1: εντάξει, τώρα να, άλλο να πηγαίνεις σε μεγάλους δρόμους, εντάξει, πολύ το πατάμε. Αλλά τώρα σε τέτοιους δρόμους μικρούς είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Όχι, εντάξει, το πιάσανε. Έχουμε και την αδερφή του Χρήστο Μάστορα. Δεν μου το είπες ότι παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε το κορίτσι.
1: Η αδερφούλα του, έλα σαν να ζήστε.
0: Και την είδα εδώ στη φωτογραφία. Είναι και μια κουκλίτσα, πολύ γλυκούλα. Σίγουρα είναι μικρότερη του, ναι, 33χρονη. Το Σάββατο έγινε ο γάμος. Αυτά και άλλα πολλά. Και μηχανή του χρόνου έχουμε τώρα όμως. Μαντόνα. Μαντόνα. Αγαπημένη πια της Ελλάδας.
1: Λες να είναι εδώ να ακούει.
0: Λες, Μαντονάκι, αφιερωμένο.
2: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: Ο Κωνσταντίνος Κάτς είχε ξεχάσει ότι σήμερα κάνουμε πρεμιέρα. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε Κωνσταντίνε? Λέει, εγώ πίστευα ότι θα διακοπάρετε ακόμα.
1: Και εμείς το πιστεύαμε.
0: Εμείς το ελπίζαμε, αλλά τελικά όχι. Επιστρέψαμε από σήμερα κανονικά εδώ στις θέσεις μας. Ναι, μαυρίσαμε πάρα πολύ εγώ. Αρκετά ο Σκάτς.
1: Καθίσαμε στον ήλιο.
0: Δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό. Πάμε και για τα ζώδια, τα τελευταία έτσι της ημέρας.
1: Κριός, απόφυγε τις απόλυτες κουβέντες, Σταύρος. Η Δευτέρα σε καλεί να βγεις λίγο από τη ζώνη ασφάλειάς σου. Δίδυμος, ημέρα μπορεί να σε βρει πιο εσωστρεφή από το συνηθισμένο. Καρκίνος, οι σχέσεις βρίσκονται στο προσκήνιο. Λέων, η περίοδος του ήλιου στην Παρθένο σε καλεί να αφήσεις λίγο την ανάγκη για προβολή. Παρθένος, είναι καλή στιγμή να δεις που φεύγουν τα χρήματα χωρίς πρακτικό λόγο. Ζυγός, η διάθεση σου βελτιώνεται και μπορεί να προκύψει μια αναπάντεχη επικοινωνία. Σκορπιός, μην μπερδεύεις την αρμονία με την αποφυγή της αλήθειας. Τοξότης, μια αλλαγή σχεδίου μπορεί να σε βγάλει από τη ρουτίνα. Εγώ καιρός, ίσως νιώσεις ότι όλοι περιμένουν κάτι από εσένα. Υδροχός, μια πρόσμενη γνωριμία μπορεί να ανανεώσει το ενδιαφέρον σου. Και τέλος, ηχθείς, η μέρα μπορεί να έχει σκαμπανεβάσματα.

0: Αυτό ήταν, παιδιά. Τελείωσε το πρώτο Bill Nikes and the Boss Crew in the morning τη σεζόν. 4 ώρες πέρασαν σαν νερό. Τι έγινε όμως αυτή την υπέροχη εκπομπή, Σκάτς?
1: Coach για το ραντεβού σας Αύγουστος και σχέσεις. Γιατί οι Βρετανίδες θυμώνουν εύκολα. Mickey Mouse το κοκτέιλ του Σκάτς. Και επιστρέψαμε νέα σεζόν 26-27.
0: Καλή μας αρχή, λοιπόν. Αμέσως μετά, ποιος έρχεται?
1: Αμέσως μετά, η Ειρήνη Κακούρη μέχρι και τις 2 κοντά σας το Coffee Time. Και στις 2 έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης.
0: Στις 4, ξέρετε, οι Troublemakers Μαργαρίτης και Χαγιάς Βασίλης, Βαρσάμης Κατερίνα Καρακιτσάκη να κάνουν το δικό τους τον απογευματινό χαμό. Ο Πέτρος μας, ο Πέτρος Οφιανίδης, έρχεται στις 7. Στις 9 η Έλενα Ρόκα με τα Zoo Nights να κλείσει αυτή την υπέροχη μέρα. Μέχρι και τις 12 το κορίτσι μας να το ακούσετε. Γενικά να μας ακούτε όλους. Έχουμε επιστρέψει με πολύ όρεξη, με πολύ κέφι, με πολύ διάθεση. Μαυρισμένοι όλοι, θα σας το πω. Βρεθήκαμε χθες όλοι μαζί, οπότε το ξέρω. Είμαστε όλοι πολύ μαυρισμένοι και πολύ ωρεξάτοι. Αύριο πάλι εδώ στις 7 θα είμαι εγώ με το Σκάτς. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Μόνο με την Boss Crew μέχρι και την Παρασκευή. Φιλάκια!
2: Now, what's my name?
3: Bill Nikes.
2: You're damn right.
4: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα ok. Ο Bill Nikes και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.

Μπήκατε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός Δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη Σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Πόπο, παιδιά, πίστευτο μου φαίνεται. Τι κάνετε, πόσο είστε? 3 εβδομάδες περάσανε, νεράκι, και είμαστε πάλι πίσω εδώ στον Ζου 90,8. Καλή σας ημέρα, φιλεράκια μου γλυκά. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα και αυτή τη σεζόν. Ετοιμάστε καφέ, γιατί έχουμε μπόλικο πράγμα να πούμε. Αυτές 3 εβδομάδες συνέβησαν πάρα πολλά. Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ live on air με λίγα κιλάκια παραπάνω, με πολλές εικόνες. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Βάλτε καφέ και ελάτε να απολαύσουμε πρώτη επιτυχία για αυτή τη σεζόν. Μικέις Μάιν και Παπαούτε Κάρ.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730. Και στο www.modoffice.gr.
6: Καδιαλέ! Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Check, check, one, two, ready?
10: Ready!
9: Okay.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: ΑΕ Γιώρας.
1: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
0: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
1: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
0: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
1: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
0: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
2: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
4: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: συνεχίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στο

0: Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουμτζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
1: Επιστροφή στη μουσική.
2: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
3: και δεν σταματάει ποτέ.
2: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό. Θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε σε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Check, check, one, two.
7: Ready?
8: Ready!
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

0: Start Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
0: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Επιστροφή στη μουσική.
6: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

ατμόσφαιρες επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. We were

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ.

0: Κιμή, φουντούκια, φιστίκια, Κάσιους, αμύγδαλα, καρύδια, πεκάν.
1: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
0: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
2: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
3: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
4: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
3: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολισθήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Automoto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
2: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 2541027802 και 25410744259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Check, check, one, two. Ready? Ready!
11: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: στο φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Check, check, one, two, ready? Ready!
5: Okay. Okay.
6: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
7: 97,8.
6: Στο ίντερνετ
7: metropavlafm.gr.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: ούτε πήραμε χαμπάρι πότε γυρίσαμε, για πότε γυρίσαμε και πότε επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστροφή, καταστροφή, κυριολεκτικά. 4-7 Troublemakers. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε από τη φύση σας ψυχολόγοι και ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για τις προσωπικές σχέσεις. Μην ξεχάσετε να πείτε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στην Ετωλία, στην Ευτυχία και στον Ευτύχιο. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
3: Γιορτάζει ο Μπλέτσας.
1: Μάλλον.
0: Πού είσαι,
1: πού είσαι.
0: Έφαγα τον κόσμο. Λοιπόν, zooradio.gr το έχουμε. Εφαρμογές έχουμε. Έχουμε Energy Drama 88,9. Έχουμε Αλεξανδρούπολη Metro FM 97,8. Και φυσικά στη Χαλκιδική 99,5.
2: Ρε Χαλκιδική, άρα όλοι ζω ακούγανε φέτος. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τρομερό ρεμίξ, παιδιά, από Γκέτα. Έρχεται και παίζει τώρα στο Zoo 90,8.

0: Alex Warren και Fever Dream, εδώ είμαστε στα 20 λεπτά μετά τις 4. Τι έχουμε, παιδιά, δεν έχω πάει.
1: Κίνηση έχουμε. Από συνήθεια πήγα να κοιτάξω το χάρτη της Χαλκιδικής εντωμεταξύ.
0: Α, είδες.
1: Αλλά στον περιφερειακό έχουμε κίνηση στα γνωστά σημεία στα νοσοκομεία. Από ό,τι έμαθα και όλες αυτές τις εβδομάδες έχει ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Τώρα ξανά μανά τα ίδια. Στο κέντρο καλύτερα τα πράγματα. Μικρό θεματάκι έχει Εγνατία. Μικρό θεματάκι έχουμε στη Λεωφόρο Νίκης. Περιμένουμε και το μετρό τώρα 27 Αυγούστου.
2: Τι?
1: Στην Καλαμαριά.
2: Άντε ρε!
1: Ναι! Άντε να δούμε πώς θα πάει και
0: θα
1: αυτό.
0: Θα το παίρνεις, θα πηγαίνεις με τις φίλες σου εκεί και μπήρες τώρα.
2: Καλαμαριά θα πηγαίνουμε. Ναι. Τι ωραία! Μπράβο! Λοιπόν... λοιπόν, πάμε τώρα στη σημερινή μας έρευνα, όπου παιδιά, ένα στους 5 άντρες φορά το ίδιο ισόρουχο για μία ολόκληρη εβδομάδα.
0: Παιδιά, δεν ισχύει, το διάβαζα και εγώ προχθές. Εντάξει, είπαμε, δεν είμαστε και έτσι.
1: Ναι, είναι μεγάλο ποσοστό.
0: 6 μέρες, 5-6 και όχι τώρα 7.
1: 7 είναι πολύ. Ναι.
2: Είναι τεράστιο το ποσοστό. Ενώ στις γυναίκες, λέει, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 8%. Ενώ οι άντρες 22%. Κάποιοι λέει μάλιστα, βασικά ναι, αυτό, ότι φοράνε το ίδιο ισόρουχο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Παναγία.
0: Έλα,
2: μου.
0: Παιδιά τώρα, εντάξει.
2: Παιδιά.
1: Μετά βγαίνει, ξεκολλάει κάπως.
0: Μετά φεύγει μόνο του.
2: Αυτό είναι η ιδέα, δεν γίνεται, Παναγία.
1: Κάνεις και αποτρίχωση μαζί τα.
2: Οι ειδικοί, παιδιά, συνιστούν καθημερινή αλλαγή, ειδικά μετά από γυμναστική, εννοείται αυτό, η έντονη εφίδρωση. Καθώς τα υφάσματα μπορούν να συσσωρευθούν υδρότας, βακτήρια και νεκρά κύτταρα του δέρματος.
1: Και κεφίρ.
0: Είναι μόνο.

0: The Second Voice και Let Me Be, Let Me. Λοιπόν, τι έχουμε, πρόταση?
1: Πρόταση θα είχαμε, αχα, αλλά δεν έχω σκεφτεί κάτι.
0: Οπότε... Είσαι ειλικρινής, αυτό μου αρέσει.
1: Είμαι λίγο γιόλος σήμερα. Εντάξει, θα το βρούμε, παιδιά. Πρώτη εκπομπή είναι.
2: Ναι. Ξέρετε τι προτείνω, να καθίσουμε σπίτι μας σήμερα, αφού ξοδέψαμε όλα τα λεφτά μας στις διακοπές.
0: Εσύ δεν ξόδεψες τίποτα, έβγαλες άλλα τόσα.
1: Όχι, άλλα τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα.
0: Για 10 ζωές λεφτά έβγαλες, Μαρία.
2: Τα μάτα ρε, με έφαγες. Ταλέπα. Μακάρι να έκανα 3 εβδομάδες διακοπές.
1: Κλαίνει γύρες, κλαίνει και παντρεμένες.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή τώρα ξεκινήσαμε τη Μύρλα 24 Αυγούστου με την Κατέ. Μακάρι να έρθει και εγώ διακοπές.
3: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουτού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
11: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
12: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
13: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
12: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
13: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
12: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
14: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
17: Επιστροφή στη μουσική.
18: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
19: Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouye.gr.
20: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
21: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
22: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
23: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
0: Πού πας?
1: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
0: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
0: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
0: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κανονικά. Δεν είχαμε το διαγωνισμό μας τώρα, αλλά θα ξεκινήσουν αργότερα διαγωνισμοί και τα παιχνίδια.
1: Κοίταξε, και αυτοί θέλουν τον χρόνο τους. Είναι άνθρωποι
0: έτσι,
1: κι αυτοί.
0: Έτσι.
1: Και επίσης, θέλουν να πάρουν την προσαρμογή τους.
0: Σκεφτόμαστε έτσι λίγο διαφορετικά παιχνίδια φέτος.
2: Ναι, μ' αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Εν τω μεταξύ, λέγαμε τόση ώρα τι να πούμε τώρα. Και λέει, προτείνει ο Βασίλης να κάνουμε μασχαλοκλανιές.
0: Γιατί δεν κάνατε μασχαλοκλανιές εσείς?
2: Back to reality, για ακόμη μια φορά. Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Δεν μπορώ.
0: Θέλει
1: δρομένη.
0: Θέλει να είναι δρομένη μασχάλη για να.
1: Εσύ πώς το έκανες πριν αυτό?
2: Με τα χέρια εγώ το έκανα.
0: Αυτό πώς το κάνεις?
2: Δεν μπορείς.
0: Κάνεις ακόμα μασχάλη.
2: Ρε Μαργαρίτη.
0: Όχι, δεν μπορώ να την κάνω ακόμα τη μασχάλη, παιδιά.
1: Θα το καταφέρουμε. Θα κάνουμε προπόνηση και αύριο θα έρθουμε με.
0: Ελπίζω στο επόμενο, στο παιχνίδι, να βρούμε κάτι, γιατί εκεί μπορεί να παίξει πραγματικά κάτι άλλο μετά. Όχι, μπορούμε με τη μασχάλη και δεν μπορούμε να το χέρι. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, μπορούμε όμως λίγο να δώσουμε και στον κόσμο επικοινωνία για να πούμε πού πήγατε φέτος το καλοκαίρι. Αν πήγατε κάπου, θέλουμε να μάθουμε, σας άρεσε, σε ποιο νησί πήγατε, αν ήταν καλά να πάμε, αν δεν ήταν καλά να μην πάμε. Αν είχε καλό φαΐ να πάμε να φάμε, αν δεν είχε καλό φαΐ να μην φάμε ή να πάμε στην παραλία. Οπότε γράψτε μας λίγο στα μηνύματα.
2: Στο 69-31-908-908.
0: Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σχόμε! Αλωροντάνς.

0: Ζου 90,8 λίγα λεπτά πριν από τις 5, παιδιά. Πάει πρώτη ώρα για αυτή τη σεζόν. Σαν χθες το meeting.
1: Μην αρχίσουμε τώρα τα πρώτη ώρα της πρώτης ημέρας.
0: Πρώτος μήνας. Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρα στην Ολυμπιάδα, στο Μαναράκι.
2: Μαναράκι.
0: Μαναράκι. Και έχει μια φωτογραφία εδώ της Ολυμπιάδας στην πλατεία. Και λέει Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, πού αλλού.
2: Πού αλλού, ρε εσύ, Ολυμπιαδάρα.
0: Μαρία Κουλάλη.
2: Α, καλή Μαρία, είναι του ξαδέρφου μου η γυναίκα.
0: Χαιρετίσματα στην ξαδέρφη. Χαιρετίσματα στην ξαδέρφη.
1: Δεν ήξερε που έμπλεξε. Λοιπόν,
0: με το σόι. Πήγες και έμπλεξες.
1: Δεν θα πεις τι σου έκανε εδώ η Κατερίνα.
0: Τι να πω μόνο τώρα. Εντάξει, ένα βίντεο πάνω να κάνω τρομάξω. Η κουπέλα έχει προβλήματα, έχει θέματα. Τη λέω, θα κρυφτώ. Πήγα, χώθηκα από εδώ κάτω μέσα στις σκόνες με τα άσπρα παντελόνια. Και μόλις μπει η Πινελόπη, πες την, έλα από εδώ στο Viper να σου δείξω κάτι για να κάνω εγώ μπαμ και να τρομάω. Τραβάω κινητό. Και μπαίνει η Πινελόπη και ήταν στο παράθυρο και
2: τραβούσα, λέω. Εγώ κατάλαβα ότι με το που ανοίξει η Πινελόπη θα πεταχτεί ο Μαργαρίτης και εγώ πρέπει να τραβάω βίντεο. Και να περιμένω και να λέει, πού είναι ο Μαργαρίτης, κρύφτηκε.
0: Και να λέει, δεν ξέρω, και να γελάει. Λοιπόν, παιδιά.
1: Πολλά μπορεί να άλλαξαν, αλλά η εκπομπή σίγουρα όχι.
0: Τίποτα. Λοιπόν, μην τα συζητάς, λέει, για το εξαδέρφη και το που έμπλεξε.
2: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, παιδιά, ανακοινώθηκε η πόλη που θα γίνει η Eurovision. Δεν θα είναι τελικά η Σόφια.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Δεν μας αρέσει αυτό, γιατί είναι πιο μακριά η Βάρνα.
0: Είναι η Βάρνα. Εγώ, φυσικά, επειδή έχω μια Βουλγάρα γειτόνισσα, θα σα πω ότι το ήξερα εδώ και μήνες και με έλεγε στη Βάρνα θα γίνει. Γιατί είναι μια περιοχή που αναπτύσσεται και θέλουν να την προωθήσουν.
1: Μπουργκά, ναι, τι είπα, Βάρνα, συγγνώμη.
0: Είναι, λέει, μια περιοχή που αναπτύσσεται και θέλουν να την κάνουν τουριστική, λέει, την περιοχή. Και έλεγα, αποκλείεται στη Σόφια. Είχε δίκιο η φίλη μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Σόφια ήταν επικρατέστερη μέχρι ένα σημείο. Και εκεί είχαν καταλήξει, αλλά τελικά.
0: Για κάποιους λόγους θα γίνει εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε στην
2: Να ρωτήσω τώρα. Κάτι. Είναι κοντά, πιο κοντά από Σόφια.
1: Το Μπουργκάς, όχι, δεν είναι κοντά.
2: Όχι, είναι μακριά.
1: Είναι στην θάλασσα. Βλέπει θάλασσα, βλέπει πίσω Βουλγαρία. Είναι μακριά.
2: Okay.
1: Κάτσε να το βάλω στο χάρτη. Περιμένετε, παιδιά, μην βγάζει.
0: Πόσες ώρες είναι. Να πάμε με ένα αμάξι, να μοιραστούμε τις βενζίνες.
2: Με βανάκι θα πάμε.
1: Λοιπόν, είναι 6,5 ώρες. Ενώ η Σόφια είναι 3,5. Είναι 3 ώρες παραπάνω.
0: Παιδιά, η Σόφια, εγώ πήγαινα συνέχεια μέσα μουσική τότε. Δεν είναι κάτι. Εντάξει, θα κάνουμε άλλες 3. Θα κάνουμε άλλες 3.
1: Ναι, είναι 427 χιλιόμετρα, τίποτα.
0: Έλα, παιδιά, τώρα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και που καταλήγουμε? Στην Τάρα και στο Μπαγκαράγκα, το τραγούδι που κέρδισε την Eurovision και θα γίνει στη γειτόνισσά μας στη Βουλγαρία, στη γειτονική μας χώρα, μάλλον. Και λέμε να πάμε με ένα λεωφορείο. Όσοι πιστοί προσέλθετε, στείλτε μηνύματα.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
2: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
3: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Cat's Eye X, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
8: Zoo 90,8. Εδώ, ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.
9: Zoo. Around the world.
10: Γαλλία. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modofis.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Check, check, one, two, ready?
10: Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: έχουμε βγει στη σύνταξη και θα σας λέω, βρένα, The Weeknd δεν πήγαμε, βρε.
1: Ήταν ένα κλείσεις, αλλά τελικά δεν έκλεισες.
0: Τι να κάνω, εντάξει, βγήκαν άλλα απρόπτα. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτάκια μετά τις 5. Καλησπέρα σε όλους.
2: Με κινησούλα έτσι και έτσι στους δρόμους της πόλης. Στα νοσοκομεία έχουμε ένα μικρό θεματάκι πηγαίνοντας προς τα ανατολικά. Κατά τα άλλα, είμαστε σχετικά καλά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Σας έχω φέρει τώρα καθημερινά προϊόντα που είναι πολύ πιο παλιά από όσο νομίζετε. Και ξεκινάμε με το φερμουάρ, το οποίο ανακαλύφθηκε το 1913.
0: Από τον φερμουάρ.
1: Δεν ξέρω, δεν λέει παραπάνω πληροφορίες. Η Coca-Cola, παιδιά,
2: ναι,
1: ανακαλύφθηκε το 1915.
2: Τόσο, νομίζω λέω πιο παλιά, είναι το 15.
1: Το 15 είναι, ναι.
2: Οκ, okay, νομίζω είναι πιο παλιά.
1: Λοιπόν, το 1886 λέει, δημιουργήθηκε από έναν φαρμακοποιό στο νοτικό ρόφημα και την Coca-Cola που τη γνωρίζουμε όπως τη γνωρίζουμε το 1915. Τα σταράκια το 1917.
0: Έλα, ρε.
1: Η κολλητική ταινία το 1921. Τα μπλε τζιν το 1873. Το καλαμάκι, παιδιά, το 1888. Το χαρτί υγείας το 1891.
2: Είναι το 1891. Έχω αυτό το χέρι, χλακ. Το ρίχνω κάτω να φύγει και συνεχίζω.
1: Με τι σκουπιζόταν.
0: Εντάξει, τώρα παιδιά, πολλά μπορεί να κάνουμε. Πρέπει να πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
2: Μπορεί να σερνότανε στα χωράφια.
0: Γρασίδια, χόρτα, νερά. Τώρα,
1: και ρόντουσαν, αλλά και το νερό ήταν τόσο.
0: Εδώ πέρα έχουμε 2026 και ο άλλος αλλάζει το βρακί ένα 6 μέρες τώρα.
1: Πόπο βλάκα, ήου. Το 1899 ανακαλύφθηκε ο συνδετήρας χαρτιού. Και το 1903 οι κυρομπογιές.
0: Τι λες, ρε.
1: Ναι,
0: κυρομπογιά το 1903.
1: Ναι, τρία, sorry. Ναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία το θέμα σου.
2: Καλούτσικο, καλούτσικο. Ξεκίνησες, δηλαδή, δεν μας έχεις μάθει με καλά πράγματα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 23 λεπτά μετά τις 5. Να στείλουμε λίγες καλησπέρες, παιδί, γιατί έχουμε αρκετά μηνύματάκια, θέλω να σας πω. Καλησπέρα στην Χριστίνα που λέει από το γαλλικό φερμέ, που σημαίνει κλεινό, βγήκε η λέξη φερμουάρ.
1: Άτερε, μπράβο.
0: Βεβαίως. Επίσης στον Γιώργο, στην Κική και στην Σοφία, οι οποίοι λέει είμαστε μέσα για την εκδρομή με το λεωφορείο στην Βουλγαρία.
1: Μισά
0: μισά όλοι εκεί πέρα, μια χαρά θα περάσουμε. Και πολλά πολλά χαιρετίσματα επίσης να στείλω προσωπικά στον Άρη με τα κορίτσια.
1: Ο Άρης με τα κορίτσια του. Τους έλεγα τώρα ένα story time που δεν ήξερα άμα κάνει να το πω στον αέρα.
0: Άντε μα και στάση.
2: Κάνει, αλλά τώρα μας το κάψεις.
0: Ναι,
2: πολύ ωραίο. Να το παραφράσει λίγο, σκέψου λίγο πώς θα περάσουν οι μέρες, να το πεις διαφορετικά.
0: Να το πεις διαφορετικά.
2: Μας είπε πώς λέγεται από που βγήκε το φερμουάρ. Στα ελληνικά δεν μας είπε όμως. Και ξέρετε πώς λέγεται.
0: Πώς.
1: Ξέρω. Όχι. Περικαψίλιο είναι άλλο.
0: Περικαψίλιο.
1: Όχι.
2: Είναι ακόμα πιο ωραίο. Τορμοσυνάπτης.
1: Ουάου.
2: Τορμοσυνάπτης. Μαργαρίτη, εσύ χάσει το τορμοσυνάπτη σου ανοιχτό.
1: Παιδιά, δεν είναι τέλειο. Πολύ κλεπτισμένο ακούγεται.
0: Α, ο τορμοσυνάπτη είναι ανοιχτό.
2: Λοιπόν, έχουμε μερικά νέα ανέργων. Θα ξεκινήσουμε χαλαρά σήμερα. Μαντόνα.
0: Παιδιά, τι ήταν αυτό.
2: Τι πάθαμε, Χριστέ μου.
0: Ήρθε η Βασίλισσα.
2: Κέρκυρες πήγε, Πάτ μου πήγε, άναβε κεράκια. Μπύρες έπινε, μάμος πανηγυρίζουν. Τι άλλο έγινε.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, δεν ήταν πληρωμένο αυτό. Δεν παίζει να ήταν πληρωμένο.
2: Φίλε, πρέπει να ήταν σαν τον Νουτέλα. Στο διάστημα, τέτοια φάση. Πολύ.
0: Και η μπύρε τώρα και η ετικέτα μπροστά και τα δύο τάξη.
2: Πιστεύω λόγω γραφικότητα το πάσαρε. Πόσα λεφτά αν σε έδωσα, ρε φίλε, τώρα.
0: Έχει ξανασυνεργαστεί, λέει, γιατί αυτή η εταιρεία νίκη έχει κι άλλα μέσα από γνωστά μπυράκια.
2: Τι να σου πω, ρε φίλε, ό,τι και να είναι, είναι πολύ έξυπνο, αν είναι όντως αυτό.
0: Παιδιά, έκανε χαμό. Ναι. Έραβαν, λέει, Dolce & Gabbana, αυτά που έβαλε η Βαλεντίνο, δεν θυμάμαι.
1: Ξέρω.
0: Τα οποία τα έραβαν μήνες, ναι, για τη φωτογράφηση σύμφωνα με το πώς ταιριάζει στην Κέρκυρα και αυτά, και εκεί θα πάμε εδώ εκεί. Και η στολή έγινε σύμφωνα με την παράδοση της Κέρκυρας.
2: Φοβερό πράγμα με τη Μαντόνα. Ζήσαμε, λέγανε και όλες ότι τους είπαν να μείνουν στα σπίτια τους, βγαίνουν φωτογραφίες που τρώγαν popcorn στα μπαλκόνια οι Κερκυραίοι. Χαμός.
0: Να πας τώρα στην Κέρκυρα και να δεις τη Μαντόνα.
1: Να πετύχεις τη Μαντόνα μπροστά σου.
2: Ο Γιωργαντάς που έκανε μπάνιο δίπλα, πανηγύριζε.
0: Αυτός, να έχει έρωτα.
2: Τι άλλο έχουμε έτσι από Μαντόνα.
0: Παιδιά, έκανε χαμό γενικότερα. Μετά φυσικά ήρθαν λίγο και οι ακραίες απόψεις. Βγήκε η Έλληνα Ακρίτα και μίλησε.
2: Αυτό λέω. Και μετά βγήκαν φωτογραφίες που οι άλλοι κάθονται στα μπαλκόνια και τη χαζεύουν.
1: Έλα, ρε. Εγώ έχω χαθεί λίγο από αυτά τα νέα της showbiz.
0: Τι να κάνεις και εσύ, αλήθεια. Λίγο Άρης, λίγο τα κορίτσια.
2: Λίγο άλλος ο.
0: πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ήταν ό,τι και να είναι η Βασίλη της Πόπ, παιδιά. Εντάξει, ήταν πολύ σπουδαίο. Εγώ χάρηκα έτσι που γιόρτασε τα γενέθλια
1: της. Με τα κεράκια όμως μου έκανε τεράστια εντύπωση γιατί το προφίλ της δεν είναι τέτοιο. Εννοώ με την εκκλησία, με τα κεριά, γκάτ.
2: Το όνομα δεν σου λέει τίποτα. Μαντόνα.
1: Μαντόνα. Ναι.
0: Πάνω σε αυτό έχει βασιστεί όλο. Η φιλοσοφία τη, η συναυλία τη, όχι σε σταυρού, όχι σε τέτοια. Πάνω σε αυτό έχει βασιστεί.
2: Μαντόνα είναι παραγία, είναι ρε παιδιά τώρα.
0: Τι να ξέρουμε ότι σλατκέτσα πάει και βλέπει την Ισπανία.
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά τελευταία πλάσαρε ένα άλλο στυλ.
2: Τι, επειδή βγαίνει με τα βρακιά.
1: Όχι, πιο gothic και τέτοια.
0: Τέλος πάντων. Αυτά από τα νέα τώρα. Κάτι άλλο. Και άλλοι διάσημοι ήρθαν. Και ο Justin Bieber ήρθε φυσικά, έτσι.
2: Στις Πέτσες. Το είπαμε αυτό. Νομίζω ότι το είχαμε προλάβει.
0: Το είχαμε προλάβει αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είχαν βάσει και στα social. Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, αυτό να σας πω story time γρήγορο.
1: Ναι.
0: Ήταν το αγαπημένο τραγούδι του Πέλκα.
2: Του Δημήτρη.
0: Του Δημήτρη, του Πεκτάρα.
2: Του
0: Κάρας. Και όταν έπαιζα εδώ στην Τούμπα σε ένα μαγαζί, ερχόταν και με το Πεκτάρα να λέγε βάλτο και το βάζαμε.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
7: Του βάλαμε νεύτη. Mm-hmm. Παίζουμε ένα τραγούδι πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Εξωφρενικά πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό. Θα μας πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2310-232-908. Θα μας πείτε τη σωστή απάντηση και θα κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για σινεμά. Και τώρα ποιο σινεμά έχουμε?
4: Σινεπηλέα.
8: Για ακούστε το τραγούδι. Λοιπόν, τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908. Μας λέτε το τραγούδι, διότι παιδιά έρχεται πάρα πολύ ζέστη και αυτή τη βδομάδα. Κάψονας να πάτε και λίγο να δροσιστείτε στο Σινέπηλέα. Ωραία δροσιά. Ωραίες καρέκλες αναπαυτικές με το πάρκινγκ σου. Τώρα εντάξει, τι να λέμε.
7: Εντάξει, βγαίνει και Minion. Βγήκε, δεν θυμάμαι τώρα, που περιμένω πώς και πώς να πάμε το γιοκάκι. Πάλι να πάρουμε popcorn, να πάρουμε τα νάτσο, να πάρουμε τα τσέντα.
8: Λοιπόν, οπότε ό,τι κουστάρετε να δείτε, σας το κάνουμε εμείς δώρο, αρκεί να μας πείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Για ακούστε λίγο προσεκτικά, το παίζουμε πιο γρήγορα.

0: 2-32-908. Καλησπέρα στο πρώτο ακροατή τη σεζόν.
1: Ποδαρικό!
2: Καλησπέρα
0: σας, το όνομά σας.
2: Κούλαλη Μαρία λέγομαι.
0: Γεια σας κυρία Κούλαλη Μαρία, πώς είστε?
3: Μαρία! Ποια
2: από την Ολυμπιάδα.
3: Καλή Μαράκη!
1: Τι χαρά είναι αυτή, ρε παιδιά.
0: Θα πρέπει όμως να έρθεις, αν κερδίσεις από Ολυμπιάδα, να δεις εδώ, έτσι, σινεμαδάκι. Να σε κεράσω.
2: Εννοείται, το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
0: Πάρα πολύ. Για πες μας, τι γίνεται η Ολυμπιάδα, τι γίνονται και τα καταστήματα της Κατερίνας. Κόσμος μαθαίνω, λεφτά.
2: Κοίτα, φύρουν και λουλουδίζουν.
0: Έτσι.
2: Πολύ χρήμα, εξαδέρφη, πολύ χρήμα. Μην κοιτάς που είναι σεμνή και ταπεινή.
0: Εντάξει.
2: Το χρήμα ρίχνει αυτόν.
0: Κοιτάξτε, οπότε να ξέρουμε, όποιος χρειαστεί ιδανικά, όποιος ακούει, ακροατές, ο κόσμος κτλ.
2: Εννοείται. Εγώ θα κανονίσω, μην στεναχωριέστε.
0: Λοιπόν, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε, μας τα λεφτά να πηγαίνουν στους καλούς ανθρώπους, παιδιά. Αυτό έχει σημασία.
2: Έτσι όχι, είναι πολύ καλό κορίτσι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Αυτή τα καλύτερα λέει.
0: Τα καλύτερα, εννοείται.
2: Λοιπόν,
3: αχ, καλή, τι γίνεται, δεν ακούμε.
0: Τα νούμερα. Λοιπόν, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
2: Είναι το Upside Down.
0: Μπράβο. Έλα η Ολυμπιάδα.
3: Έλα λοιπόν. Θα πάρεις το Γιάννη και θα έρθει στη σινεμαδάκι. Μπυράκι, popcorn.
0: Τέλεια. Λοιπόν,
2: μένεις
0: στο ακουστικό, να σημειώσουμε τα στοιχεία. Φυσικά δεν ξέρω αν χρειάζεται, γιατί φαντάζομαι έχεις τα στοιχεία της ξαδέρφης, αλλά μένεις στο ακουστικό για τυπικούς λόγους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας έκανες ποδαρικό.
2: Και εγώ, παιδιά, και εγώ. Φιλιά πολλά, καλή.

0: να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που θα πάτε να μπείτε στην θέση σας.
1: Προσοχή ρε μ***α.
2: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκε στα καρδιά.
1: Ρε πας καλά.
2: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Ο Σκάτζ έχει θλίψει. Ναι. Να στραχωρηθώ πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
3: Το ρίξε. Μπαμ.
0: Χαίστηκε.
3: Το παρεθείτε.
0: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικια.
2: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει.
1: Σε περλίσω.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
1: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις olofgreece1culture.gr.

0: μυαλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: Λοιπόν, τώρα κανονικά είχαμε γκρίνια, παιδιά, αλλά τώρα το θεωρώ και λίγο κουρσουζιά τώρα να γκρινιάξω.
1: Ναι, άστα αυτά. Γιατί δεν βρήκε.
0: Στην πρώτη εκπομπή τη σεζόν το θεωρώ λίγο κουρσουζιά. Θα ξεκινήσουμε γκρίνια, θα έχουμε όλο τον χρόνο έτσι, ούτω ή άλλω.
2: Ναι, μωρέ, έτσι, α με το υποφέρω ξεκινήσαμε. Τι άλλη γκρίνια να έχουμε.
1: Α, ξαναβάλτε λίγο.
0: Θε να τα ακούσει που στα αρέσει, δεν θε το τραγούδι σου, γιατί με το έχει έτοιμο
1: το
0: βασίλειο.
1: Α, το τραγούδι μου είναι το επόμενο.
0: Σιγά να μην. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε και στην αρχή τη εκπομπή ότι αυτό είναι το τραγούδι που εκφράζει όλου όσου γυρνάνε αυτή την εβδομάδα ή γύρισαν την προηγούμενη εβδομάδα για να την επόμενη σε δουλειά.
1: Υποφέρω.
0: Και αυτή ήταν μια χαρά πέρασε με τον Μπισμπίκη. Μια από εδώ, μια από εκεί.
2: Δεν τάσουσε κι αυτή.
0: Δεν σταμάτησαν. Αρσιά, ούζα.
2: Δεν ήταν.
0: Σαν.
2: Σαν την Οικονομάκου.
0: Έχει παιδιά Οικονομάκου. Τώρα άλλο λέμε.
2: Άλλο λέμε, πώ το λένε, ανεργία.
0: Πάρα πολύ. Να σου
1: πω κάτι, αυτή είναι πιο λαϊκή.
0: Ποια.
1: Ποιος. Η Βανδύ με τον Μπισμπίκη.
0: Η Βανδύ είναι λίγο ξανά τη Μαντόνα. Γιατί η Μαντόνα πήγαινε στι ταβέρνε ανάμεσα στον κόσμο, προχωρούσε. Είναι πιο λαϊκό άνθρωπο.
1: Η Αθηνά, στα
0: Ελλάδα. Η Αθηνά, η οποία με φιλοξένησε και στο Κοτερό τη, να τα λέμε κι αυτά. Ήταν πολύ φιλική. Ήταν πολύ φιλική.
2: Ξέρετε, δεν είπαμε την προηγούμενη ώρα καλά που είναι από το Κελεπούρ να σας πετάξω ένα σταυρό. Είναι μια πόλη πολύ τρομακτική. Είναι το Ρίο ντε Τζανέιρο.
1: Τρόμαξα.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εντάξει.
2: Πώς θα πάει αυτό φέτος? Γιατί πρέπει να βρούμε φόρμουλα να λέμε διάφορα τέτοια πράγματα. Πρέπει να βρούμε. Δεν γίνεται.
1: Εντάξει, θα μείνουμε και τα ζώα και μεταξύ.
2: Όχι, όχι. Σε άλλο πλαίσιο. Να το βγάλουμε σε άλλο χωριό. Καταλαβαίνετε.
1: Παιδιά, ναι, πρέπει να γίνει κάτι φέτος.
2: Να το πάμε σε άλλη περιοχή. Ξέρω, Πιερία, πού να το πάμε.
1: Και με άλλα ονόματα.
2: Ναι,
1: και έσοδο. Αυτά που μου βασίζονται δεν βασίζονται σε αληθινά γεγονότα και καταστάσει.
2: Αυτό ακριβώς πώς κάνουν στις ταινίες που ξεκινάνε σε κάτι σειρές και λένε ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι θα το λέμε.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Έκλεισε και η δεύτερη μας ώρα.
3: Ωραία τα πατατάκια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μήρθε μια ζαλούρα.
3: Ζαλούρα και πάρα πατατάκια ρίγαν.
1: Σε την άτρωγα, δεν είχε τίποτα μέσα.
2: Σε έπεσε πίεση.
1: Όχι, πεινάω, παιδιά. Πεινάω πολύ. Απλά κρατιέμαι. Δεν θα παραγγείλω γιατί ετοιμάζει γιουβετσάκι.
2: Γιουβέτσα. Ωραίο, ωραίο το γιουβέτσα. Έκανε πεθερά μου το Σάββατο.
1: Μα στείλαν κάτι κοτόπουλο, έκανε.
3: Σταματήστε.
1: Πάμε σε ένα break.
3: Α, έχω ζώδια.
1: Α, ζώδια, δεν ξέχασα.
3: Να το πω. Κάποιο δουλεύει για αυτή την εκπομπή.
2: Ποιο δουλεύει. Ένα λεπτό. Για ξέρει το παθό σου να με τώρα δουλεύει.
1: Ένα λεπτό πριν με λέγει. Τι να πω τώρα.
3: Βρήκα όμως.
1: Για πες.
3: Τα τρία ζώδια που υποφέρουν πρώτη μέρα στη δουλειά. Λοιπόν, είναι ο καρκίνος, του λείπει το σπίτι του από το πρώτο δίωρο. Ο Παρθένος έχει ήδη αγχωθεί για το λάθος που δεν έχει κάνει ακόμη και είναι και οι ηχθείες, οι οποίες κοιτάζουν γύρω τους και σκέφτονται τι ακριβώς κάνω εγώ. Αυτό.
1: Δεν κάνω πράγμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε για το τελευταίο μας 60 λεπτό. Μείνετε εδώ μαζί μας στο Zoo.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
1: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά.
2: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά cocktails και non-stop μουσική.
4: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
3: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8.

0: άλλη σταθμή ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
3: Και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
10: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
11: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
12: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
11: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
12: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
11: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
13: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
14: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
4: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And he goes.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε γιοταχή και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
10: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Μέτρο 97,8. Τον ακούς δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Αλφα.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

0: ήχος του κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, one, two. Ready?
3: Ready!
4: Okay.
2: Okay.
5: Συντονισμός ραδιοφώνο στα FM
2: 97,8
5: στο ίντερνετ
2: metropavlafm.gr.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. Γράφει. Και το αντιγράφουν.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.